Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ρεύμα.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Κι όλο περιμένω.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Live 106,3.
4: Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ζωντανές.

0: 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
3: Είσοδος ελεύθερη.
7: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
8: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
9: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
8: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
9: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
8: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Uh-huh.

στο μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: σε είχα ερωτευτεί. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17 και 49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Drive 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
2: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. 15 Ιουνίου είμαστε ακριβώς στο μέσον του χρόνου. Έτσι βέβαια, στο μέσον του μεσαίου μήνα. Λοιπόν, έχει γενέθλια και αδερφούλα μου, χρόνια πολλά, να τη χαίρομαι. Εξαιρετικά και πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία τραγούδια, όπως πάντα. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Φύγαμε.

Άντε, επιτέλους το δώσαμε και το κορίτσι. Η Δανάη Μπάρκα με το Φάνι Μπότσι. Έγινε το pre-wedding party, έγινε το wedding party, έγινε το after wedding party. Ακόμα νομίζω γιορτάζουνε, να είναι καλά, μια χαρά. Ένας ωραίος γάμος με φίλους, με λίγους φίλους, με τους δικούς τους ανθρώπους και γενικά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, είδαμε story, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε βίντεο, όλα καλά. Το θέμα είναι να είναι ευτυχισμένοι. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Στέλνουμε τις δικές μας αγαπημένες και αγαπησιάρικες ευχές στο ζευγάρι που υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε ένα καθαρά καλοκαιρινό, ελληνικό, ωραίο σκηνικό στη γειτονιά που αγαπάει η Δανάη. Άντε, μπράβο, με το καλό. Πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικά τραγούδια και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
6: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
5: Σικαλάστικ 612, ε!
6: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
7: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Number 1 Radio Show.

Αυτή ήταν η κυρία Ελληνίδου λοιπόν με το σαφάρι της. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Μόλις τώρα επέστρεψε. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομαδούλα. Δευτέρα. Μπήκαμε και με Σάκη Ρουβά τα κακά παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Ελληνίδου ανέβησε ένα βίντεο εξηγώντας ότι ο συνθέτης του τραγουδίου της το έστειλε ένα βράδυ που γυρνούσα από το μαγαζί και το άκουσα, λέει, μέχρι να πάω στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, 40 φορές, τόσο πολύ της άρεσε και ήθελα να το βάλει στο δίσκο, παρότι ο δίσκος είχε κλείσει. Άρα καταλαβαίνετε, αγαπημένοι μου, ότι παραλίγο να είχαμε γλιτώσει από αυτό το τραγούδι, το οποίο, εγώ έχω πει από την αρχή, τη Ρία Λίνο, τη συμπαθώ πάρα πολύ, εξαιρετική τραγουδίστρια, θεωρώ ότι έκανε, αυτό το τραγούδι είναι λίγο λάθος. Anyway, και απ' την άλλη μπορεί να πεις δεν υπάρχουν και λάθος τραγούδια, ας μην είναι όλα τόσο σοβαρά, μην το παίρνεις και εσύ πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν έχω αποφασίσει. Θεωρώ όμως ότι τώρα με την ανωδική πορεία, για να το πω πιο σωστά, με την ανωδική πορεία που έχει πάρει η Ρία Ελληνίδου, το να πει ένα τέτοιο τραγούδι νομίζω θα το έλεγε μια άλλη τραγουδίστρια. Σε πιο χαμηλή δυναμικότητα, ας πούμε, που ήθελε να προκαλέσει. Ο στίχος είναι το θέμα. Ο στίχος που είναι αυτό το ψηλό φεδρό με το σαφάρι και τη Ferrari και το... Anyway, okay. Ακούω και το επιχείρημα που λέει ένα τραγουδάκι είναι, μην τρελαθείς. Είδατε και ο σύντροφός του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, τι είπε. Ένα τραγουδάκι είναι, ταχεία κάψος. Αυτό είναι και πάμε παρακάτω δηλαδή.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Μα και η Ναταλία Γερμανού τώρα πάει λίγο γυρεύοντας. Είχε το Θάνο Καλλύρη καλεσμένο. Και λέει, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Τι να πω. Η Ναταλία με τον Καλλύρη δεν είχαν παντρευτεί ποτέ. Η Ναταλία είχε παντρευτεί τον Πέτρο Ίμβριο. Με τον Καλλύρη είχαν δεσμό 5 χρόνια. Λοιπόν, από την ημέρα που χώρισαν, οι δυο τους παραμένουν δύο πολύ καλοί φίλοι. Αυτό το καταλαβαίνω και okay, μια χαρά, όλα καλά. Τι έχεις τραγουδήσει, του λέει, πόσες επιτυχίες. Επιτυχία είναι διαχρονικότητα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου. Άμα είναι Ναταλιό, να έρθει ο Καλλύρης να τραγουδήσει στο γάμο σου, παντρέψου, τι να σου πω. Όλα καλά. Γιατί όχι. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το Number One Radio Show. Πάμε να απολαύσουμε την Ξελογιάστρα, την Ιβιαδά μου. Πάμε και ένα πολύ αγαπημένο, το Σιντάρτα, τα μυστικά, που θα ρωτήσω με αυτό το τραγούδι τον γνώρισε ο περισσότερος κόσμος. Φύγαμε.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό καλοκαίρι πια και επίσημα 15 Ιουνίου. Τι να λέμε. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορεί να μας ακούτε καθοδόν οδηγώντας σε μια παραλία, σε κάποιο νησί. Βέβαια και πολλοί από εσάς μπορεί να ακούτε και λίγο κρυφά από τη δουλειά. Λοιπόν, Ζόζεφιν, ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και τώρα ήρθε η στιγμή. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τη Ζόζεφιν σε μια συνέντευξη στο ραντεβού του Σουκού το Σάββατο. Είχε πάει να δει τη Λίλα στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, στον Γκάζι, σε μια ωραία συναυλία. Και μας αποκάλυψε λοιπόν ότι σε δύο εβδομάδες σχεδόν, 27 Ιουνίου, ετοιμάζει μια ωραία συναυλία μαζί με τον Νίνο. Προφανώς, εντάξει, εκτιμάει τη δισκογραφία του τόσα χρόνια και της αρέσει σαν καλλιτέχνης. Μου αρέσει πάρα πολύ και η δισκογραφία του και ως καλλιτέχνης. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, κάνουμε ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και στη γνωστή ερώτηση, αν θα ήθελε η Ζόζεφ να πάει στη Eurovision, θα ήθελα πάρα πολύ, το έχω πει άπειρες φορές. Για να δούμε.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννητζα.
2: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
10: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πώς μου είστε, τι κάνετε? Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ξεκινήσαμε με την παρέα της Ευαγγελίας. Πήγαμε λίγο πίσω με το Θάνο Πετρέλη και το Κερνάω. Και έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Επίσης έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ελένη Χατζίδου, λοιπόν, η οποία υπέγραψε στη Heaven, σε νέα δισκογραφική εταιρεία. Είμαι στεναχωρημένη πολύ, την πονέσαμε αυτή την εκπομπή. Αναφέρθηκε, έδωσε αρκετές συνεντεύξεις αυτήν την εβδομάδα και μίλησε για το τέλος από την επόμενη σεζόν του Breakfast at Stars, την εκπομπή που παρουσιάζει με τον Αιτιοκλή Παύλο, τον σύζυγό της, κάθε πρωί τα τελευταία 4 πρωινά στο Star Channel. Είναι ένα κλείσιμο ενός τηλεοπτικού κύκλου. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε συναισθηματικά, είπε η Ελένη. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, την πονέσαμε την εκπομπή, την αγαπήσαμε. Και αυτό είναι αλήθεια. Δούλεψαν πολύ, τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι 4 χρόνια τα κατάφεραν πολύ καλά. Και στεναχωριόμαστε γιατί υπάρχει ένα γενικότερο κακό στην τηλεόραση. Μια στεναχώρια που την έχουν όλοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν πειράζει, Ελένη μου, πάμε στα καλύτερα. Έρχονται.

Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα. Αυτά μεταξύ άλλων είπε η Αναστασία σε τελευταία της συνέντευξη. Και ωραία το ακούω ως τίτλο και ως περιεχόμενο βέβαια. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι πολύ νεαροί καλλιτέχνες τα χρήματα που βγάζουν, ειδικά όταν αυτά αρχίζουν και είναι σιγά σιγά πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά, δείχνει πολλά για τον εαυτό τους και τον τρόπο που μεγάλωσαν. Ειδικά όταν είσαι 20, 22, 23 χρονών και είναι λογικό να θες να πάρεις και ένα καλύτερο αυτοκίνητο και δύο ρούχα και μια τσάντα και ένα ρολόι. Και αυτό. Δεν είναι κακό, δηλαδή εφόσον δουλεύεις και τα βγάζεις, κακό δεν είναι. Από εκεί πέρα η Αναστασία λέει ότι εγώ τα χρήματά μου τα δίνω μόνο στην οικογένεια. Δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω πράγματα ακριβά, με ενδιαφέρει να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και οι γονείς μου χαίρονται για μένα. Σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Και μπράβο στο κορίτσι και μπράβο και στους γονείς που την μεγάλωσαν έτσι. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά...
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδέα Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Life 106,3. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
3: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα εβδομάδα και είμαστε εδώ. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω ακριβώ απέναντί μου κάθεται και τα δε λέμε εδώ και τα συζητάμε όλα.
0: Απέναντί μου. Ξανά σε. Κάθε φορά το ίδιο λέμε.
1: Ναι, όντω.
0: Η κατάστασή μα είναι.
1: Πρέπει να βγει κάτι άλλο. Πρέπει να βγει και ένα άλλο τραγούδι με απέναντι. Απέναντι. Υπάρχει άραγε. Απέναντι. Στο απέναντι στενό, στο απέναντι μπαλκόνι, απέναντι.
0: Μια φορά στο τόσο να περνά από εδώ.
1: Αυτό.
0: Άσχετο. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρε ώρε παρέμε την καλύτερη μουσική.
1: Και
0: είμαστε στα μέσα
1: πάνε.
0: Του Ιούνιου. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου ακόμα και στι διακοπέ. Γιατί ακόμα και στι διακοπέ θε να βγαίνει κερδισμένο. Έχει τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομία για κάθε σου αγορά είναι εκεί. Και για σένα τώρα που άνοιξε το καλοκαίρι και θέλεις να απολαμβάνεις τα παγωτάκια σου χωρίς να δίνεις μια περιουσία αλλά να παίρνεις την καλύτερη ποιότητα και έχει και 0% αν θέλεις χωρίς ένοχες απολαύσεις. Πολύ ωραία τα λέω.
1: Πάρα πολύ τα λες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καμπάνες για τη συνέχεια να μπαίνουμε έτσι στα πιο νησιώτικο κλίμα. Κωνσταντίνος Αργύρης.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκληρώνει το τραγούδι.
1: Αυτός είναι λοιπόν πολύ αγαπημένος Πέτρος. Εν τω μεταξύ, κάτι σκεφτόμουν τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχω πάθει αυτό. Αυτό παθαίνω. Παθαίνω breakdown. Κατάλαβες τώρα τι μου συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν εγώ για να καταλάβω.
0: Σκεφτόμουν εγώ. Πολλές διάγνωσες λέξεις.
1: Αλήθεια. Παιδιά, φταίω τώρα να το πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι.
0: Μα γιατί τώρα δηλαδή έτσι?
1: Σκεφτόμουν ότι κάθε φορά που τελειώνω τα σχολεία, έτσι 15-16 του μηνός, εγώ περίμενα πως και πως για να πάω κατασκήνωση. Πήγαινες κατασκήνωση εσύ?
0: Όχι. Δεν έχουμε μόνο κατασκήνωση στην Αμοργό κι εσύ.
1: Δεν έχετε.
0: Κατασκήνωση στην Αμοργό?
1: Εμείς είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από τα νησιά.
0: Αρχικά δεν υπήρχαν παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση. Πώς θα έχει κατασκήνωση η Αμοργό?
1: Εμείς, σου λέω, στην κατασκήνωσή μου είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από νησιά.
0: Φαντάζομαι νησιά μεγάλα. Κρήτη, Ρόδο.
1: Γιατί η Αμοργό είναι μικρή.
0: Συγκριτικά με την Κρήτη και τη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, λέω προχθές. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα φάω πολύ χρόνο. Λέω προχθές. Λέμε πού να πάμε τέλος πάντων. Και λέω να πάμε. Θέλω να πάω, λέω, μια Στιπάλαια. Έχει πάει Στιπάλαια?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ούτε εγώ. Λοιπόν, λέω, θέλω να πάω μια Στιπάλαια. Τη βλέπω πολύ τώρα να υπάρχει και να ακούγεται. Και μου λέει ο Χάρης, η Αστιπάλαια μου λέει είναι μικρό. Να του λέω μικρό νησάκι. Και μπαίνω μέσα στην Αστιπάλαια και είναι σαν την Κύπρο.
0: Τι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου ή τι αυτά περνάω?
1: Πέσω

0: Λέλα Ζευγαρά, μαύρο φεγγάρι, για να τη λύκου είναι στην παρέα σου. Ξεκινάμε εβδομάδα 15 του Ιούνιου και εμεί περνάμε δύσκολα.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Στέλνετε
0: μήνυματα. Γεμάτη δυσκολίε, γεμάτη ανισορροπίες.
1: Ανισορροπίες σίγουρα. Πού να ξέρω, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην. Ούτε έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλα και επίσης μάλιστα έχω ακούσει ότι.
0: Ενώ στα άλλα που έχει πάει είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Είμαι. Ταξιδιωτικό οδηγό.
1: Είμαι ταξιδιωτικό οδηγό. Πού θε να σου πω. Ε, πε μου ένα νησί και εγώ θα σου πω που αυτό. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση είχα ακούσει ότι είναι μαζεμένα. Και όντω είναι όλα μαζεμένα. Αυτό μα στέλνουν τώρα, ότι είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Έχει το φεστιβάλ, την Τζούλα.
1: Αλλά ορίστε.
0: Έχει το φεστιβάλ, Τζούλα.
1: Εγώ σε βριζώ.
0: Δεν είπα. Όχι, ρε. Το φεστιβάλ λέγεται Τζούλα.
1: Στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Τι γιατί.
0: Τσούλα Φέστιβαλ.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Να πάω, πότε είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Τσούλα. Μπορεί να έχει γίνει. Φέστιβαλ.
1: Τσούλα Φέστιβαλ.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ναι, εντάξει. Θα το ψάξω. 2026. Εγώ, πώ πάω, Φέστιβαλ.
0: Μετά.
1: Ναι.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Daily Couscous.
6: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Άμα την αφήσει ένα μικρόφωνο, μπορεί να μιλάει και να μην σε αφήσει ούτε διαφημιστικά να κάνει τίποτα. Σερί, εκεί, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα μα.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λε.
1: Πάντα λέω την αλήθεια. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια.
2: Λοιπόν, άκου, η Τσούλα.
1: Είμαι ο άνθρωπο διαφάνεια.
2: Αλήθεια είναι.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
2: Το ξέρω. Τίποτα απολύτω.
1: Τα λέω όλα όπω είναι.
2: Όλα δεν τα λε, γιατί άμα τα λε όλα θα φύγει να πα λογικά μάλλον σε άλλο ήπειρο. Άμα τα πεις
1: οριακά σε άλλο γαλαξία.
2: Μπράβο.
1: Αλλά ενώ τα λέω όταν είναι να μιλήσω, θα μιλήσω.
2: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Και όταν θέλω θα σου πω.
2: Και μετά μου λέτε εσείς για μένα ότι μου αφήσετε ένα μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
1: Δεν σου τραβάω. Απόν κατάδα και επιστρέφω.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, γιατί είμαστε έτσι υπεύθυνα άτομα.
1: Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, η Τσούλα Φέστιβάλ. Γιατί να τα λέμε, μην κάνουμε. Εμείς εδώ διαφημίσεις δεν κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι 5 με 12 Ιουλίου. Έχετε χρόνο δηλαδή να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα, τι συμβαίνει και πώς, δεν έχω αναλύσει περισσότερο για να σας είμαι από. Α, τι είναι, βεβαίως. Δεν έχω αναλύσει, θα τα διαβάζω και θα σας τα πούμε στην πορεία. Γιατί είμαστε αυτοί.
0: Ολοκαίρνιος Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, βέβαια. Να σου πω. Ναι. Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Η Τσούλα σου λέει το φυλαχτό της αστυπάλειας που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και αυτό είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ το όνομα της Τσούλας. Έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα και η κατασκευή είναι από ασήμι. Και τα κρεμαστά της κουδούνια είναι αυτά που βροντούσαν στο περπάτημα ή στο χορό, διώχνοντας ως αποτροπαϊκό σύμβολο το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές. Το ξέρες!
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Τι πλέον είμαστε στην αστυπάλεια.
1: Α, το ξέρεις, ε.
0: Γιατί σου το είπα.
1: Και γιατί με αφήνεις τόσο σίγουρο να λέω ότι είναι Τσούλα.
0: Γιατί δεν πρέπει να εξηγήσω ανθρώπους. Εγώ ξέρω. Οι άνθρωποι μας ακούνε να μην μάθουνε.
1: Κι εγώ έμαθα.
0: Να μην ξέρουν τι είναι. Δηλαδή λες την άλλη Τσούλα. Να μην ξέρει που αναφέρεσαι.
1: Αλλά είναι καλό.
0: Φυσικά είναι τίτλος τιμής.
1: Ακούτε.
0: Είναι μια Τσούλα, α πούμε. Είναι καλό.

Daily Couscous.

0: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εμάς αν δεν μας κόψει το εσουρού.
1: Εσουρού είναι και για τα ραδιόφωνα.
0: Ναι, εσουρού. Ραδιοτηλεόραση.
1: Γιατί να μας κόψει το ραδιόφωνο, αφού εμείς εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα. Και θρησκευτικά κάνουμε. Και πολιτιστικά κάνουμε.
0: Κανονικά πρέπει να πάρουμε χορηγία από την
1: Εκκλησία.
0: Ναι, της Ελλάδος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πρέπει να στείλω στον Ιερόνυμο. Μία εκπομπούλα να στείλω.
1: Δεν θα μπορούσε.
0: Μα θα έπρεπε, επιβάλλεται.
1: Ρε Παναγιώτη. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Προς το παρόν, με κάτι λεκάνης ασχολούμαστε.
0: Ναι, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένας Μασούτης είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, ο οποίος, παιδιά, είναι προσβάσιμος σε όλους. Έτσι να λέμε και τα σοβαρά. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο για όλους, αλλά δεν είναι. Για τον Μασούτη όμως είναι. Τα καταστήματα του είναι όλα προσβάσιμα. Και μπορείτε να πάτε, να κάνετε και τις αγορές σας. Και πάντα έχετε τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομικό. Καθώς κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη και επιστρέφω.

0: Αυτό είναι λες βρετός, λάθος.
1: Λάθος, όλα είναι λάθος.
0: Λάθος ήταν, λοιπόν, όλα λάθος σου.
1: Daily λοιπόν. Κουσκούς στο Facebook, Daily κατά παύλα κουσκούς, κατά παύλα κουσκούς στο Instagram και Daily Κουσκούς 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Αχ, θέλω να σου έχουν σφίξει ζέστες και έχω αρχίσει σιγά σιγά και...
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1994.
1: Έλα, αλήθεια, τώρα σε πήρα στο 95, πας πιο πίσω εσύ.
0: Όχι ρε παιδί μου, έτυχε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνω σε άνδρα καλλιτέχνη. Mm. Θα παραμείνω στο Φίβο. Mm. Ε, καλό.
1: Κόκοτα μην πήγες πάλι.
0: Ε.
1: Στον Κόκοτα.
0: Ένα λάθος να κάνω.
1: Και χάθηκα. Το τίμημα είναι ακριβό. Ένα λάθος κοστίζει πολύ και άδικα εξής. Ποτέ δεν με κατάλαβες ποτέ. Άκου, έξερω τα άπαντα του Διονύση Σχοινά.
0: Το θυμάμαι. Την άλλη φορά πάλι σου είχα βάλει ένα τραγούδι. Δεν είχε ιδέα ποιος το έλεγε.
1: Τι λες, παιδάκι μου. Του Διονύση Σχοινά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Όπως το πει, σχεδόν.
1: Παράτα.
0: Οκ, Διονύση Σχοινά.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Αυτός. Να ξέρεις ότι ο Διονύσης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου.
0: Ο Διονύσης Σκηνάς είναι ένας γλύκας αρχικά.
1: Ακριβώς.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου ως τραγουδίστρια για να συνεργαστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και μέχρι να γίνει, ρε παιδί μου, του είχα πει ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Και μέχρι να δούνε πώς, τι και τα πάντα όλα, τότε με είχε πάρει και ο Θοδωρής και τελικά κατέληξε να συνεργαστώ, να κάνω την πρώτη μου συνεργασία με τον Θοδωρή, γιατί ακόμα δεν είχε κλείσει
0: στο Ρωμαίο. Στο τότε Ρωμαίο. Που έκανε την επανεκκίνηση.
1: Ακριβώς. Γεια σας, πόσο γουρλού είμαι. Ποιος από όλους δεν έχει κάνει καριέρα από εκεί μέσα, για πες μου. Έναν.
0: Μπορώ. Ο Χρήστος Ζώτος δεν ασχολείται πια με το τραγούδι.
1: Δεν ασχολείται πια με το τραγούδι. Για ποιο θα μου πει κανέναν άλλον.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξουμε πληγές.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε για να βρούμε τα πάντα τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Απορώ, θα πεις για μένα.
0: Εμένα όχι, ρε. Η Αντζελίτα, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Δεν ήμουνα.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα Φέρης, Λιόλιου, Λιβάνης. Ήμουνα στο καλό,
0: στο ορθόδοξο.
1: Στο ορθόδοξο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι στα μετά τα ημιτασιών.
0: Όχι, παιδί μου, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αν τελικώ είναι στην παρέα σου, ξεκίνημε εβδομάδα 15 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και για σένα που θέλει, ρε παιδί μου, να ψάξει και να βρει, θεωρώ ότι είναι το σημείο 0. Για διακοπέ, αν ψάξει πιο μετά, το πιθανότερο είναι να βρει τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι. Δεν είναι ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε πια. Εννοώ ότι ο κόσμο, δηλαδή το βλέπω και εμένα, με παίρνουν όλοι τώρα για την Αμοργό. Ξέρεις το ένα εδώ, ξέρεις το άλλο από εκεί. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες πια.
1: Εγώ ψάχνω, φαντάζομαι, για μέσα Ιουλίου και για κάποιες μέρες έτσι πολύ. Δεν βρίσκω τίποτα.
0: Ναι, είναι τίποτα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Παιδιά, κάνετε τις κρατήσεις σας, όντως, και σε ακτοπλοϊκό.
0: Παντού, παντού. Εντάξει, παιδιά, βάλανε φέτος ένα καράβι που κάνει 4 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ένα καράβι παλιό.
0: Όχι, ένα καράβι ολοκαινούργιο και πάρα πολύ γρήγορο. Χαρακτήρα σου, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, δεν έχει μείνει πολύ ώρα ακόμα για να τελειώσει.
0: Δεν έχει μείνει πολύ ώρα.
1: Η πρώτη εκπομπή του.
0: Η πρώτη εκπομπή
1: της εβδομάδος.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, η Δευτέρα είναι λίγο μελαγχολική ημέρα.
1: Αλήθεια. Εμένα η Τρίτη.
0: Για μένα. Όχι, όχι. Η Δευτέρα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ξαναμπαίνεις σε μια ροή. Δεν έχεις καταλάβει
1: κάτι.
0: Να δεις πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, όντως τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν σου περνάνε κάπως λίγο πιο εύκολα οι μέρες. Αλήθεια.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Δεν κοιμάμαι πολύ.
1: Και
0: νιστάζω.
1: Το ξέρω.
0: Τι συζητάς τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κρύο, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάει και λίγο σπίτι σου. Λες κρυώνω τώρα που να βγω βράδυ. Ωραία είναι.
1: Εμένα μου αρέσει που έχει αυτό και μπορεί να βγαίνει έξω.
0: Νίκος Απρίζης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Και έτσι με και τη Γαρμπή φτάσαμε στο φινάλε, υποσυνείδητο. Μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα πολύ ωραίο αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου. Εκεί το μάθαμε, σε ένα φυσικά μουσική και στίχη του Φίβου.
1: Πότε βγαίνει το.
0: Το άλμπουμ. Εντάξει, τώρα το ολοκλήρωσε. Έχουμε ένα. Ότι... Νομίζω από.
1: Θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Α, όχι, όχι, μετά. Έχει χειμώνα. Τέλεια, τέλεια.
0: Όχι, όχι, τόσο σύντομα. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Η Αριδαία. 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει. Ό,τι σε ενδιαφέρει. Ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση. Επικαιρότητα. Αθλητικά. Gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: miné, je t'ai protégé absolument.
1: Pas besoin de savoir.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι, μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Disco.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
10: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life. Μόνο Life. Life 106,3.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Life FM 106,3.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
7: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
6: Σικαλάστικ 612,
7: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
8: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
10: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Η Δευτέρα είναι εδώ μαζί μας, Δευτέρα 15 του Ιούνιου μας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο δυνατό. Από αυτά που γέμισαν οι παραλίες, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το Flight Mode, καθημερινή δύο ώρα εκπομπή γεμάτη μουσικές και ταξίδια. Εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, μαζί σας εδώ πιστή στο ραντεβού μας για τις επόμενες δύο ώρες με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες. Όλα τα έχω εδώ συγκεντρωμένα. Σας θέλω στην παρέα μου. Έχουμε να ανακαλύψουμε πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα. Καλώς ήρθατε.

Ελπίζω να είδατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε πώς περάσατε. Αν πήγατε για μπάνιο ή αν χαλαρώσατε. Περιμένω τα μήνυματά σας, επανέρχομαι. Πολύ βασικό να το πούμε, παιδιά, το αντιλιακό σας. Μην το ξεχνάτε. Ο ήλιος δημιουργεί εγκάβματα και είναι πάρα πολύ υπουλός. Μην μου γελιέστε και πείτε, έλα μωρέ, Ιούνι έχουμε. Όχι, παιδιά. Ήταν η σημερινή υπενθύμηση, έτσι αυτό. Το είπα και τώρα είμαι έτοιμη να περάσω στο επόμενο κομμάτι.

Λοιπόν, ας πούμε για τρόπους επικοινωνίας, τα μηνύματά σας. Θέλω να τα μάθω όλα για αυτό το Σαββατοκυριακό. Πώς περάσατε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Αγαπημένο τραγουδάκι, όλα εδώ τα λέμε. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Μας ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας. Εδώ είμαι για να διαβάσω τα μηνύματά σας και να μεταδώσω τα τραγούδια που ζητάτε. Θα πρέπει σε λίγο να περάσω σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψω με μουσικάρες στο μόνο σίγουρο.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avion. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avion. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
6: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

όλο περιμένω. Δεύτερο μισάωρο για το Flight Mode. Συγκεντρώνω τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει. Εννοείται ότι θα παίξει, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή οι επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Και με ξέρετε, δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι. Εσείς τώρα μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram. Flight Mode Radio Show και Ελίνα Πατριανού. Επίσης στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θέλω να φέρω στην παρέα μας αυτό εδώ το κομμάτι που ετοιμάζεται εδώ να παίξει. Δεν το σταματάω άλλο, για πάμε.

Θέλω να στείλω πραγματικά την αγάπη μου στη Μαρίνα που έχει στείλει το μήνυμά της και ζητάει να ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πολλά φιλιά επίσης να στείλω στο Δημήτρη και τη Χρύση από το Σαββατοκύριακο. Λέει, τα έκαναν τα μπανάκια τους. Αυτά είναι, παιδιά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι εδώ για να τα διαβάσω και να απαντήσω όσο περισσότερα μπορώ. Αυτό το ημίωρο, η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να πω πολλά. Προτιμώ να αφήσω τις μουσικές να παίξουν. Γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με τις δικές σας επιλογές.

Με ρωτάει εδώ η φίλη Χριστίνα τι έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο και η αλήθεια είναι ότι πήγα για μπάνιο, παιδιά, πολύ το χάρηκα. Και είχε και πολύ κόσμο και πίστευα ότι με τις βροχούλες που βλέπαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι δεν θα ήταν Σαββατοκύριακο για μπάνιο, αλλά τελικά κοίτα να δεις. Καλοκαιράκι, παιδιά μου, στα μέσα του Ιούνιου και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει και η μέρα να μικραίνει και καθόλου δεν θέλω. Βέβαια, θα περάσουν πολλές μέρες μέχρι να αντιληφθούμε τη διαφορά. Γι' αυτό ας χαρούμε τη μεγάλη μέρα όπως θα χαρούμε για την επόμενη επιτυχία στους δέκτες μας αμέσως τώρα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεύτερη ώρα επιστροφή στο Flight Mode εδώ στη 2 ώρα καθημερινή εκπομπή που μεταδίδουμε πάντα και μόνο τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν μπορώ βέβαια να πω ότι εδώ στο Flight Mode μεταδίδουμε μόνο επιτυχίες του σήμερα, γιατί έχουμε και το κομμάτι της αγαπημένης μας αναδρομής στο παρελθόν, όπου κάθε μέρα θυμόμαστε ένα τραγούδι από τα παλιά το οποίο μας σημάδεψε και σήμερα αυτό ακριβώς θα κάνουμε σε πολύ λίγο. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω στην Άννα και τον Χρήστο που έχουν στείλει τα μηνύματά τους εδώ και έχουν ζητήσει κομμάτια τα οποία έρχονται αμέσως τώρα και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για να μεγαλώσει κι άλλη η παρέα μας.

Για να πάμε τώρα την αγαπημένη μας μεγάλη βόλτα πίσω στο παρελθόν. Ελάτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο που θα συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τόσο που μέχρι και σήμερα το θυμόμαστε και το ακούμε και το αφιερώνουμε. Είναι στα κλασικά κομμάτια πλέον, θα έλεγε κανείς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι αυτό το κομμάτι, το οποίο σημαδεύει εκείνο το χρονικό διάστημα. Άραγε, το θυμάστε.

Τι ωραία κομμάτια αυτά που ακούμε και σήμερα εδώ στο Flight Mode με η Ελίνα Πατρινού και περιμένω παιδιά για τα δικά σας μηνύματα, γιατί ξέρετε πόσο πολύ μ' αρέσει μεταξύ μας επικοινωνία. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατρινού στο Instagram. Όλα αυτά και περιμένω να μου πείτε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Αγαπημένο τραγούδι αυτό το διάστημα. Ελάτε παιδιά να μεγαλώσουμε την παρέα μας και σιγά σιγά με τούτα και με κοινά. Πλάκα πλάκα, Ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρο και θα επιστρέψω για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας με φοβερές μουσικές και την καλύτερη παρέα. Επιστρέφω αμέσως.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο μισόρακι μας έχει ξεκινήσει ήδη εδώ με τις μουσικάρες μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και κάθε μέρα είμαστε παρέα σας για δύο ώρες σε αυτή τη συχνότητα που ξέρει να παίζει τα καλύτερα. Σε αυτή την τελευταία μισή ώρα θα ακούσουμε πολύ πολύ μουσική. Αλλά παιδιά, θέλω πριν συνεχίσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια να πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο σας, το οποίο έφτασε να είναι το καλύτερο της εβδομάδας. Νέα εβδομάδα σήμερα, καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε και ένα νέο κομμάτι που κατακτά αυτήν την θέση. Είναι το Σαφάρι από την

Ραδιοφωνική μας Δευτέρα φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας. Να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, από αυτόν τον σταθμό που ξέρει να παίζει τα καλύτερα. 24 ώρες το 24ωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, όπου θα ετοιμάσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Τις δικές σας αγαπημένες για να είμαι πιο σοφής. Και φυσικά διάφορα ταχύτητα ταξίδια σε όμορφους προορισμούς, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θέλω να θυμάστε σίγουρα να φοράτε το αντιλιακό σας και να κάνετε πράγματα που αρέσουν σε εσάς και μόνο, παιδιά. Έτσι να είστε σίγουροι για τις επιλογές σας, ό,τι πιο σημαντικό και ωραίο μπορούμε να κάνουμε για τους εαυτούς μας. Λοιπόν, να περάσετε καταπληκτικά. Τα λέμε αύριο πάλι.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
1: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
4: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτζά.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Μόλις συντονιστήκατε,
1: καλά κάνατε.
0: Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
0: Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Σαν τα μάτια σου να με έχεις, να με σκέφτεσαι με τον Live στον αέρα, να τρελαίνεσαι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Live.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βράδυ Δευτέρας, μέσα καλοκαιριού. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση!

Ακούσαμε αγαπημένες επιτυχίες, η Ιορδάνης αγαπητός εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, αλλά και ο Βασίλης Δήμας με το έχω μάθει. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Νύχτα στα FM.

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μία επιλογή της Ελένης, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι για την Κωνσταντίνα. Έρχονται για τη συνέχεια οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Αλέξανδρου. Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης.

Ήταν ο Χρήστος Σαντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή, μία επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για τον Βασίλη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερώνυμη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο για τον Στέφανο, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Γεωργία και αμέσως μετά ο Απόν με το ρεμπέτικο για τον Τάσο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης, αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, μία επιλογή του Μάριου, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για τη Δήμητρα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Νίκο, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε για τον Πέτρο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα Σουπουθού αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1878 βρετανικά στρατεύματα που βιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Βασίλη. Ηλίας Βρετός, λάθος σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.